0: Τεπού ο τεθέκε. Ε κία να τε κόρερο, μα τε χόπου η τεπού ο τεθέκε κι αμάου. Ε τόχου χόκι τένει, ε τάι αι όνα τάπου, ή όνα ήχι, ή όνα βέχι. Όνα ρίγα ρίγα, με όνα μάγα τε τόρο τόρο. Κι αχάτια, ή να κουαρά τε χώτακα τεπού ο τεθέκε. Ε μα τόρο τόρο ατου κι ngā τάι εφά ο τε μότου. Ε χαου χάκε χάκε, ε τάταρι. He taku taku, he taki taki ake, i etahi o Ngātini Māramatanga, i pū rero rero ake, i pū ea ea ake, i roto i ngā tautini, tau whaiti, kua huri kitua, ā e haere tonu nei, i e nei rā.
1: A piki mai e teiwi ki runga i te hōtaka e kia nei, te pū o te peke e titirona ki ngā take o tēnā rohe, o tēnā rohe, o tēnā rohe. E hopua nei ngā hakaaro o tēnā tangata, ka kuhua atiki roto i tahi rīpene, ka puritia i mō ngā uri pakaheke. Ko e tēne ko te ngako o tēnei kaupupa, nā rirei teiwi ki te huri te kei o tō tātou waka, ki roto o Waitahanui,